0: latest news on the hour.
1: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
2: Ready to launch your business? Get started with the commerce platform made for entrepreneurs. Shopify is specially designed to help you start, run, and grow your business with easy customizable themes that let you build your brand, marketing tools that get your products out there, and that's just the beginning. From startups to scale-ups, online, in person, and on the go, Shopify is made for entrepreneurs like you. Shopify, your all-in-one commerce platform.
3: Sign up for your $1 a month trial at shopify.com.au/listen.
4: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
5: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου του 2026. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είμαστε ο Θέμης Καλός
6: και η Αναστασία Ράλη. Χαίρετε και καλό μήνα από μένα.
5: Πρώτο σε δημοτικότητα κόμμα το One Nation της Πολίν Χάνσον σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.
6: Οι Αυστραλοί νέοι απορρίπτουν τον τελευταίο προϋπολογισμό, διαπιστώνει η ίδια σφυγομέτρηση.
5: Στον ραδιοθάλαμο μαζί μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Μπλιώκας, πρόεδρος του οργανισμού Hellenic Village, ο οποίος πουλάει την έκτασή του στο δυτικό Σίδνεϊ και θα εισπράξει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Το βασικό ερώτημα είναι αν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα για όφελος ολοκλήρου του ελληνισμού.
6: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, ανακοινώσεις του σταθμού και προτάσεις για τα κανάλια SBS.
5: Στη δεύτερη ώρα, λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει η δευτεριάτικη συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό 1-300-799-323. Γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Όλα αυτά λοιπόν τα προγραμματίζουμε για το επόμενο δίωρο. Ξεκινούμε με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα επιμελείται και εκφωνεί ο Πάνος Αποστόλου που επίσης είναι κοντά μας. Πάνο, εν πρώτης χαιρετούμε και εσένα και ευχόμαστε καλό μήνα.
7: Χαίρετε και από μένα Θέμη, Αναστασία και καλό μήνα σε όλους.
6: Πλην των θεμάτων που αναφέραμε στον πρόλογο, τι άλλο ξεχωρίζεις Πάνο?
7: Θα αναφερθούμε, Αναστασία και Θέμη, σε στοιχεία για την πτώση των τιμών των κατοικιών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη που έπεσαν τον μήνα Μάιο.
5: Ωραία, Πάνο, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας εκφωνήσει στη συνέχεια και αφού πρόταση ακούσουμε στους τίτλους.

0: 1,9 παναυστραλιανή δημοσκόπηση, το ένα έθνος για πρώτη φορά. Πτώση των τιμών των κατοικιών σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη τον Μάιο. Ένα τρίχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά σε κατοικία στο Werribee της Μελβούρνης. Σκλήρινση της τάσης του Ντόναλντ Τραμπ σε νέο σχέδιο συμφωνίας που κατέθεσαν οι Αμερικάνοι και... Εκτακτή σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προωθημένη εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Νέα δημοσκόπηση των εταιριών Redbridge Group και Accent Research που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Financial Review δείχνει ότι το κόμμα της γερουσιάστριας Πολίν Χάνσον, ένα έθνος, είναι πλέον το δημοφιλέστερο πολιτικό κόμμα της Αυστραλίας. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η υποστήριξη των ερωτηθέντων προς το ένα έθνος αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 31%. Το εργατικό κόμμα συγκεντρώνει 28% μειωμένο δημοσκοπικά κατά 3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα πριν από έναν μήνα. Ωστόσο, σε επίπεδο δικοματικής προτίμησης, το εργατικό προηγείται του One Nation με 51% έναντι 49% βάσει των προτιμήσεων που δήλωσαν οι ερωτηθέντες. Ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη παραμένει η δημοφιλέστερη επιλογή των Αυστραλών για την Πρωθυπουργία. Συγκεντρώνει 31% στις προτιμήσεις, η γερουσιάστρια κυρία Χάνσον 25% και ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης Άγκους Τέλορ 14%. Ο σκιώδης Υπουργός Οικονομίας Τιμ Βίλσον δήλωσε ότι ο συνασπισμός δεν πρόκειται να αποπροσανατολιστεί από τις δημοσκοπήσεις, ενώ ο Ντάντι Χαν είπε ότι τα νούμερα δείχνουν την απογοήτευση του κόσμου από τις κυβερνητικές πολιτικές.
1: Two-thirds of the Australian people think the nation is heading in the wrong direction, and I think that's very, very telling. And we've always known that we've got a big job ahead of us. I thought that it was a really bright...
0: Περισσότερα για το θέμα θα έχουμε μετά το τέλος του δελτίου. Το κόστος αγοράς κατοικίας σε δίγο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αυστραλίας μειώθηκε. Ωστόσο, τα ενίκια, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να συνεχίσουν την ανωδική τους πορεία τους επόμενους μήνες. Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η εταιρεία ερευνών Cotality. Η εταιρεία επισημαίνει ότι το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό κενών κατοικιών, μόλις 1,5%, είναι ένα γεγονός που αντανακλά την υψηλή ζήτηση για ενοικιαζόμενα ακίνητα και αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί ανωδικές πιέσεις στα ενίκια. Ο διευθυντής της εταιρείας, Tim Lawless, δήλωσε ότι η κυβερνητική απόφαση να περιορίσει σημαντικά φορολογικά κίνητρα για επενδυτές μόνο στις νέες κατοικίες πιθανόν να επιβραδύνει τις επενδύσεις, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς, όπως είπε, για να διαπιστωθούν ουσιαστικές επιπτώσεις στα εθνικά στοιχεία. Τα οποία δείχνουν ότι οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 0,9% στο Σίδνεϊ και 0,8% στη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια του Μαΐου. Το ένα έθνος, ο συνασπισμός και οι πράσινοι εξακολουθούν να επικρίνουν τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και τις πιθανές επιπτώσεις τους στις επιχειρήσεις και την αγορά κατοικίας. Η κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση Αλμπανίζη, ωστόσο, και σήμερα, δια του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers, απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι αλλαγές θα προκαλέσουν σημαντική πτώση στην αγορά ακινήτων. Ενώ η Υπουργός Στέγασης, Claire O'Neill, δήλωσε στο ABC ότι βασικός παράγοντας που καθορίζει τις τιμές των ακινήτων στην Αυστραλία είναι τα επιτόκια. Το άτομο που έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά σε κατοικία στη Μελβούρνη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ταυτοποιήθηκε ως ένα παιδί 3 ετών. Η αστυνομία της Βικτόριας ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στο σπίτι στο Werribee πρωτού εντοπίσουν το παιδί νεκρό στο εσωτερικό του. Έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Διαδηλωτές επέστρεψαν για μία ακόμα φορά στο Victoria Park της Βρισβάνης, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του κεντρικού σταδίου των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξαχθούν στην πόλη το 2032. Το κόστος αναμένεται να φτάσει τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρεσβύτερος της κοινότητας Γαγκάρα, Σαμ Σάντι, επανέλαβε τις ανησυχίες των Ιθαγενών Αυστραλών της περιοχής για την καταστροφή των ιερών τόπων και μνημείων της περιοχής.
2: We're feeling really disrespected as humans in 2026. When we go to practice our culture,
0: Ο Πρωθυπουργός της Κουίνσλανδης, ωστόσο, David Crisafulli, δήλωσε ότι το έργο είναι σημαντικό και επιθυμεί να προχωρήσει. Βία επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο στην Αλβανία μετά από διαμαρτυρία κατά μιας τουριστικής ανάπτυξης στις όχθες της λιμνοθάλασσας Νάρτα, όταν μασκοφόροι ιδιωτικοί φύλακες ασφαλείας έσυραν έναν διαδηλωτή μέσα στον περιφραγμένο χώρο και τον ξυλοκόπησαν, ενώ ένας Έλληνας υπήκος τραυματίστηκε. Ο Γενικός Διευθυντής της Κρατικής Αστυνομίας της Αλβανίας έχει θέσει σε διασημότητα τον αρχηγό της Περιφερειακής Αστυνομίας, ενώ η κατασκευάστρια εταιρεία ζήτησε δημόσια συγγνώμη και διέκοψε τη σύμβαση με την εταιρεία Security. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια, ενώ τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας εξέφρασε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Εντι Ράμα. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ο ένας εκ των δύο λογιστών, οι οποίοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Συνολικά απολογήθηκαν 10 κατηγορούμενοι, οι 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στην Κύπρο τώρα, Άραβας, ο οποίος διαμένει στο νησί και φέρεται ως επιχειρησιακός στέλεχος της Χαμάς, ήταν σύμφωνα με κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Ισραήλ ο εγκέφαλος σε μεγάλη υπόθεση σχεδιαζόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ισραήλ, καθοδηγώντας 2 άτομα που συνελήφθησαν εκεί. Στο διεθνή χώρο, ο ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε δημοσιεύματα ότι ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, παρετήθηκε. Σε ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής επικεφαλής επικοινωνίας του Προεδρικού Γραφείου χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ως παιχνίδια ορισμένων ξένων μέσων ενημέρωσης. Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ κλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασής του και έστειλε νέο σχέδιο στην Τεχεράνη. Ο κ. Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και απαιτεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Και αρχαιολόγοι που εργάζονται στην νεκρόπολη Αμπου Ελ Νάγκα, στη δυτική όχθη του Λούξορ, έχουν αποκαλύψει μια σειρά ευρημάτων που προσφέρουν νέες πληροφορίες σχετικά με τα ταφικά έθιμα, τη θρησκευτική ζωή και λιγότερο γνωστούς αξιωματούχους της αρχαίας Αιγύπτου. Τα ευρήματα προέρχονται από την τελευταία ανασκαφική περίοδο υπό την καθοδήγηση της Αιγυπτιακής Αρχαιολογικής Αποστολής, του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού. Οι Σοκερούς ανακοίνωσαν την αποστολή τους, που αποτελείται από 26 μέλη, για το παγκόσμιο κύπελο, με 2 παίχτες χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στην εθνική ομάδα. Πρόκειται για τον Κριστιαν Βολπάτο και τον επιθετικό Τέτε Γιάνγκη. Η αποστολή δυστυχώς δεν περιλαμβάνει ποδοσφαιριστή ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Δεύτερο τίτλο στην επαγγελματική καριέρα πρόσθεσε ο τενίστας Στέφανος Σακελαρίδης, κατακτώντας το τουρνουά της Μολδαβίας και ανέβηκε στο 153 της παγκόσμιας κατάταξης. Στην πρόγνωση του καιρού, με την μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί ότι υπάρχει ένα καιρικό σύστημα με έντονες καταιγίδες και σφοδρούς ανέμους που επηρεάζει τις προηγούμενες μέρες την Δυτική Αυστραλία και τώρα θα επηρεάσει την Νότια Αυστραλία, τη Βικτόρια και αύριο τη Νέα Νότια Ουαλία. Στην Πέρθη, υποχώρηση των βροχοπτώσεων 11 έως 19. Στην Αδελαίδα, βροχές 13 έως 18. Στη Μελβούρνη, βροχές και υποχώρηση των ανέμων 10 έως 17. Στο Χόμπαρτ, βροχές 8 έως 13. Στην Καμπέρα, βροχές 4 έως 13. Στο Γουόλογκονγκ, υποχώρηση των βροχοπτώσεων 12 έως 20. Στο Σίδνεϊ, το ίδιο, βελτίωση του καιρού 11 έως 22. Στο Νιουκάστλ, βροχές 11 έως 22. Στη Βρισβάνη, αύριο, έθριος καιρός 10 έως 24. Στο Τάουνσβιλ, έθριος καιρός 15 έως 27. Έθριος ο καιρός και στο Κέντς 16 έως 28. Λίγα σύννεφα στον Ντάργουν 19 έως 30. Η Αθήνα αύριο θα έχει έθριο καιρό 22 έως 29, αραιές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη 20 έως 29, καλοκαιρία στην Λευκωσία 17 έως 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, Δευτέρα σήμερα, 1η Ιουνίου του 2026. Στο μικρόφωνο ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα μηνύματα επιστρέφει ο Θέμης Καλός με ένα ενημερωτικό και ποικίλης πρόγραμμα.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ξανά, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους και όλες. Δημοσκόπηση που φέρνει τα πάνω κάτω στο αυστραλιανό πολιτικό σκηνικό, δείχνοντας ότι το κόμμα One Nation της Pauline Hanson είναι πρώτο στις προτιμήσεις των πολιτών, θα μας απασχολήσει, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο στο κύριο επίκυρο θέμα της ημέρας.
1: Η εκπομπή θα περιλαμβάνει επίσης την Αθλητική Δευτέρα, την ανταπόκριση από την Ελλάδα, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και ανακοινώσεις του σταθμού. Φιλοξενούμενος στη σημερινή εκπομπή θα είναι ο κύριος Γιώργος Μπλιόκας, πρόεδρος του οργανισμού Hellenic Village, ο οποίος πουλάει την έκτασή του στο δυτικό Σίδνεϊ και θα εισπράξει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια. Η συζήτηση στην παροικία είναι για το αν και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα προς όφελος ολόκληρου του ελληνισμού.
0: Και λίγο μετά τις 5.30 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την τηλεφωνική συζήτηση μαζί σας. Να θυμίσουμε τον αριθμό 1-300-799-323. Και αντίστοιχα, ο αριθμός για να στέλνετε γραπτά μηνύματα με το κινητό σας τηλέφωνο είναι 0-448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.
1: Το κόμμα Ένα Έθνος, One Nation, ξεπέρασε το εργατικό κόμμα στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ. Πρόκειται για ιστορικό δημοσκοπικό αποτέλεσμα, που δεν έχει ποτέ καταγραφεί για το εν λόγω κόμμα. Όπως διαπιστώνεται στην έρευνα, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός απογοήτευσε τους ψηφοφόρους, κοστίζοντας την κυβέρνηση χαμηλότερα ποσοστά πρόθεσης ψήφου, ενώ προκάλεσε και πτώση της προσωπικής δημοτικότητας του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Περισσότερα στο θέμα, το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
2: Η τελευταία δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από τις εταιρείες Redbridge Group και Axon Research για λογαριασμό της εφημερίδας The Australian Financial Review αποκαλύπτει ότι η πρωτογενής υποστήριξη για το One Nation έχει αυξηθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 31% σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα, προτού δηλαδή η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση καταθέσει τον δημοσιονομικό προϋπολογισμό. Παράλληλα, η πρωτογενής ψήφος των εργατικών έπεσε κατά 3 μονάδες, το 28%, όπως επισημαίνεται σε χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας The Australian Financial Review. Ο προϋπολογισμός, όπως είναι γνωστό, αθέτησε προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης Αλμπανίζη ότι δεν θα προωθούσε αλλαγές στο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών, capital gains tax, ή στη λεγόμενη αρνητική μόχλευση ακινήτων, negative gearing. Ο συνασπισμός, αν και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις κυβερνητικές προτάσεις, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να το πράξει. Το ποσοστό του στις πρωτογενείς ψήφους υποχώρησε από 22% σε 20%. Ο διευθυντής της Redbridge, Tony Barry, σημείωσε ότι ένα ποσοστό ρεκόρ της τάξης του 63% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η χώρα πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση. Αυτό, πρόσθεσε, βοηθά και στην εξήγηση της ανόδου του One Nation. Με σχεδόν τα 2/3 του εκλογικού σώματος να δηλώνουν πλέον ότι η Αυστραλία βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση, αυτό το διαδεδομένο κλίμα απεσιοδοξίας τροφοδοτεί την αύξηση της υποστήριξης προς τα αντισυστημικά κόμματα και την άποψη μεταξύ ενός αυξανόμενου αριθμού ψηφοφόρων ότι η λύση βρίσκεται εκτός των καθιερωμένων κανόνων και των μεγάλων κομμάτων, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπάρι. Στο επίπεδο της δεύτερης κατανομής των ψήφων, βάσει της προτίμησης δύο κομμάτων, όπου οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να κατευθύνουν τις προτιμήσεις τους για πρώτο κόμμα, το προβάδισμα του Εργατικού Κόμματος έναντι του One Nation έχει μειωθεί από τις 10 μονάδες, 55% έναντι 45% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, σε μόλις 2 μονάδες, 51 έναντι 49% στην πρόσφατη δημοσκόπηση. Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία προτιμήσεων, το Εργατικό Κόμμα προηγείται του συνασπισμού με 51% έναντι 49%, ποσοστό που γίνεται 52-48 όταν οι προτιμήσεις κατανέμονται όπως κατανεμήθηκαν στις εκλογές του 2025. Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε δείγμα 1.005 ψηφοφόρων μεταξύ 25 και 28 Μαΐου, δύο εβδομάδες μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού και εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων από ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων και επενδυτές, οι οποίοι θεωρούν ότι θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές στο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της λεγόμενης διαγενειακής ανισότητας στον τομέα της στέγασης. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι μόνο το 23% των ψηφοφόρων πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός θα είναι θετικός για τη χώρα, ενώ το 55% πιστεύει ότι θα είναι αρνητικός. Μόνο το 11% πιστεύει ότι θα είναι θετικός για τους ίδιους προσωπικά και το 48% πιστεύει ότι θα είναι αρνητικός. Ο προϋπολογισμός δεν είναι καθόλου δημοφιλής στους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες της γενιάς X, δηλαδή στους γεννηθέντες από το 1965 έως το 1980, όπως και στους baby boomers γεννηθέντες από το 1946 έως το 1964. Ωστόσο, δεν κατάφερε να ενθουσιάσει ούτε και

0: 43% αντίστοιχα πιστεύουν ότι ο προϋπολογισμός θα είναι θετικός για αυτούς, ενώ το 34% και 50% αντίστοιχα πιστεύουν το αντίθετο. Η ηγέτης του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, η οποία σύμφωνα με τη δημοσκόπηση είναι η πιο δημοφιλής ομοσπονδιακή πολιτικός της χώρας και πλησιάζει τον Άντονι Αλμπανίζη ως προτιμόμενη πρωθυπουργός, δήλωσε την Κυριακή στο Sky News ότι είναι έτοιμη να αναλάβει την ηγεσία της χώρας. «Αν θέλω να γίνω πρωθυπουργός, λοιπόν θα σας πω το εξής, δεν θα αρνηθώ τη θέση γιατί πιστεύω ότι έχω την ικανότητα να το κάνω», είπε χαρακτηριστικά.
1: Do I want to be Prime Minister? Mm-hmm. Well, I'll tell you what, I won't knock the job, Andrew, because I believe that I have the ability to do it. I'm not going to underestimate myself or say, no, I can't do it.
0: Η κυρία Hanson επιβεβαίωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί από την Γερουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η καθαρή δημοτικότητα της Hanson, που είναι το ποσοστό δημοτικότητάς της μείον το ποσοστό αντιδημοτικότητάς της, αυξήθηκε κατά μία μονάδα στο 0. Ενώ η καθαρή δημοτικότητα του κυρίου Αλμπανίζη έπεσε κατά 10 μονάδες σε ένα μήνα στο μείον 19%. Αυτό εξάλειψε τη βελτίωση κατά 8 μονάδες που είχε καταγράψει τον Απρίλιο λόγω του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε την κρίση των καυσίμων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers, ο οποίος τον Δεκέμβριο είχε καθαρό δείκτη δημοφιλίας μείον 5%, έχει πλέον πέσει στο μείον 18%. Ο ηγετής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Angus Taylor, παραμένει σχετικά δημοφιλής με τη δημοτικότητά του να υποχωρεί από μείον 2 σε μείον 4%. Τέλος, το προβάδισμα του κυρίου Αλμπανίζη ως προτιμόμενου πρωθυπουργού έχει μειωθεί σχεδόν στο μισό από την κυρία Hanson. Προηγείται με 31% έναντι 25% από 33% έναντι 23% που είχε πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού. Το ποσοστό του κυρίου Τέιλορ παραμένει αμετάβλητο στο 14%.
2: Ακούσαμε θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για την τελευταία δημοσκόπηση, η οποία δείχνει το κόμμα One Nation να ξεπερνά το Εργατικό Κόμμα στην πρωτογενή πρόθεση ψήφου.
3: Και από το ηχητικό καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε στην Αθλητική Δευτέρα. Τους 26 παίκτες που θα αποτελέσουν την αποστολή της Εθνικής Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο, το οποίο ξεκινά σε 10 ημέρες, ανακοίνωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αυστραλίας, Τόνι Πόποβιτς. Την ίδια ώρα, από σοβαρά επεισόδια, επισκιάστηκε η κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain. Περισσότερα ακούμε στην Αθλητική Δευτέρα, που σήμερα επιμελείται και μας παρουσιάζει ο Στέργος Καστελωρίου.
4: Με έναν συνδυασμό εμπειρίας και φρέσκων προσώπων, ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Αυστραλίας, Τόνι Πόποβιτς, ανακοίνωσε την τελική 26η αποστολή του Σοκερούς για το παγκόσμιο κύπελλο που θα φιλοξενήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Η αποστολή περιλαμβάνει 17 ποδοσφαιριστές που θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, στοιχείο που αποτυπώνει τη σταδιακή ανανέωση της εθνικής ομάδας. Ανάμεσα στις επιλογές του Πόποβιτς είναι και οι Κριστιάν Βολπάτο και Τέτε Γέγκη, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη καταγράψει συμμετοχή με την Εθνική Ανδρών και ενδέχεται να κάνουν το διεθνές ντεμπούτο τους στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή του πλανήτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία 5 ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Αυστραλιανό πρωτάθλημα. Πρόκειται για τους Patrick Beach, Aziz Behic, Matthew Leckie, Paulo Con Engsler και Nissan Velupillai. Την ίδια ώρα το φετινό Μουντιάλ αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για δύο από τους πιο έμπειρους διεθνείς της χώρας. Ο αρχηγός Ματ Ράιαν και ο Μάθιου Λέκη βρίσκονται ένα βήμα πριν ισοφαρίσουν το εθνικό ρεκόρ συμμετοχών σε παγκόσμια κύπελα, καθώς θα δώσουν το παρόν για τέταρτη φορά στη διοργάνωση, επίδοση που μέχρι σήμερα μοιράζονται οι Τιμ Κέχιλ και Μάρκ Μιλιγκάν. Ανακοινώνοντας την αποστολή, ο Τόνι Πόποβιτς τονίσει ότι η επιλογή των 26 ποδοσφαιριστών ήταν αποτέλεσμα μακράς αξιολόγησης και δύσκολων αποφάσεων.
5: Unfortunately, some players through that process have to miss out, and with having a pre-camp and having a larger number of players, you know, at the start of that, it's always easy.

Παιδιά, καλησπέρα σας. Πάλι κοντά στο ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού. Σήμερα, όπως ξέρετε, είναι 1η του Ιούνιου και μπήκαμε στο χειμώνα. Λοιπόν, εγώ σας εύχομαι όσα τα σπόρια του ροδιού, τόσες οι χαρές να είναι στο σπιτικό σας. Αυτό και ναι, λοιπόν, όπως ξέρετε, το ελληνικό πρόγραμμα ξεκινά από τις 7 μέχρι τις 10 και στο μικρόφωνο πάντοτε ο Σωτήρης Μελιδόνης. Το τηλέφωνο μας είναι το 50 22 10 67 και περιμένουμε τα θέλω σας. Αν και έχουμε μερικές επιθυμίες, έχουμε και γενέθλια απόψε, θα τα ακούσετε στην πορεία. Πάμε όμως στην ανακοίνωση της Εκκλησίας και να σας το αναγγείλω. Λοιπόν, σήμερα ήταν, λέει, και του Αγίου Πνεύματος, αλλά η Εκκλησία λειτουργήσε 5 η ώρα. Οπωσδήποτε έχει τελειώσει η λειτουργία. Την Κυριακή, λέει, που είναι 7 του μηνός, είναι το Α Μαθαίο των Αγίων Πάντων, μικρός αγιασμός, 8.30 ώρα η λειτουργία. Όπως ξέρετε, το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλα Κατσαντώνη είναι 0412-08-5155. Αυτό είναι το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλαου και τον ευχαριστούμε για αυτό που προσφέρει στην ελληνική επαρχία. Επίσης τα παιδιά, το Σπύρο Πανταζόπουλο, τη Χριστίνα Μπαλμπά, τη Γιαννούλα Παπαπέτρου που ψέρουν οι κυρίες αυτές, και επίσης και τον Παναγιώτη τον Νικολακόπουλο που είναι, βοηθάει τον Πάτερ μέσα στο ιερό. Επίσης τις χριστιανές και χριστιανούς που πάνε στην Εκκλησία, εύγε σε όλους σας και σας ευχαριστούμε από το πρόγραμμα της Δευτέρας, αν και δεν υπάρχει άλλο ελληνικό πρόγραμμα, μόνο έχει μείνει το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας. Λοιπόν, να πάμε στο μουσικό μας πρόγραμμα και ξεκινάμε με την πρώτη επιθυμία. Αν ξεχάσω και τίποτα, λοιπόν, θα βρούμε στην πορεία που έχουμε από τώρα μέχρι τις 10, αν και τα νέα ήταν λάθος, δεν ήταν για την πρώτη του μηνός. Συγγνώμη γι' αυτό τα διέκοψα κιόλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην πρώτη επιθυμία που είναι επιθυμία της Μεσίνας Γιαννακό Πουλοπούλου και με τον Πάνο Γαβαλά, σήκω πάνω, κάτσε κάτω.

Ναι, λοιπόν, Γαβαλάς, ωραίο τραγούδι. Μερσίνα ζητάει μόνο τον Γαβαλά, αυτό της αρέσει. Και ναι, λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για το φίλο μας τον Μιχάλη τον Δελιμήτρου που μας ακούει από το Σίδνεϊ. Διαλέξαμε ένα τραγούδι με τη Σωτηρία Μπέλου, το Μινόρε της Αυγής, και είναι για το φίλο μας τον Μιχάλη Δελιμήτρου και την παρέα του.

Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν, και ποιος αμφιβάλλει για τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχουμε και γενέθλια απόψε, είναι τα γενέθλια της Μαγδαληνής Ράμου και ο σύζυγός της, ο Χρήστος, μας τηλεφώνησε και είπε να ευχηθούμε να τα εκατοστήσει λοιπόν η Μαγδαληνή. Εμείς της ευχόμαστε χρόνια πολλά και θα βάλουμε και το τραγούδι που έχουμε διαλέξει. Χρόνια πολλά Μαγδαληνή, ευτυχισμένα, να έχεις πάντοτε υγεία, χίλιες και μια ευχές για σένα, με του Θεού την ευλογία, να χαίρεσαι και να αγαπάς ό,τι ποθείς και λαχταράς, η τύχη να σε ευνοεί σε κάθε βήμα στη ζωή σου, χρόνια πολλά να σε καλά, δάκρυ να μην γνωρίσεις. Αυτά λοιπόν από μας για την Μαγδαληνή. Επίσης την ευχαριστούμε και διπλό ευχαριστώ για και για στα χέρια σου Μαγδαληνή. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι το έχει διαλέξει ο σύζυγός σου, ο Χρήστος, που είναι και πρόεδρος του Σύλλογου των Ηλικιωμένων. Απόλαυσέ το λοιπόν, είναι για σένα Μαγδαληνή, και πάλι να τα εκατοστήσεις.

Γιάννης Βοιατζής, λοιπόν, και διαλεγμένο από τον Χρήστο Ράμο για την αγαπημένη του σύζυγο τη Μαγδαληνή που γιορτάζει τα γενέθλια της σήμερα. Και αυτά λοιπόν, επίσης μας τηλεφώνησε και ο Ευστάθιος Κουτσουραδής που θέλουν, λέει, να ευχηθούν χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει η Μαγδαληνή, αυτός και η σύζυγό του η Σούλα. Λοιπόν, μια και αναφέραμε τη Σούλα, πάμε λοιπόν, δεν μας το έβγαλε το τέσφαντον, για να δούμε. Ναι, λοιπόν, να τα αφήσουμε για λίγο, τώρα πάμε σε μια επιθυμία που είναι του φίλου μας του Βασίλη Γιανακοπουλόπουλου και όπως ξέρετε σήμερα είχε έφυγε από τη ζωή και ο Χριστάκης, ο τραγουδιστής, αν μερικοί από εσείς μπορεί να μην θυμόσαστε. Τέλος πάντων, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για τον Βασίλη, τον Γιανακοπουλόπουλο. Για να δούμε να μας... καμιά φορά, όπως ξέρετε, τα πράγματα δεν πάνε τόσο σωστά όσο τα θέλουμε, για να δούμε με την κομπιούτα μας κάκα μερικές φορές κάτι νούμερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, εντάξει, τώρα μας βοήθησε.

Ναι, Χριστάκης, λοιπόν, παίζουν τα μπαγλαμαδάκια και ήταν επιθυμία του Βασίλη του Γιαννάκο Πουλόπουλου και πάμε τώρα σε μια άλλη επιθυμία που είναι του Σπύρου Πανταζόπουλου. Καλή ακρόαση, Πανταζόπουλε.

Λοιπόν, ακούσαμε και την επιθυμία του φίλου μας του Σπύρου Πανταζόπουλου, αν και λάθος δεν το διάλεξε ο Σπύρος, το διάλεξα εγώ. Τέλος πάντων, καμιά φορά γίνονται ορισμένα λάθη, μην το παίρνετε και πολύ σοβαρά το ζήτημα. Ζητάμε συγγνώμη αν κάνουμε κάποιο λαθάκι, ανθρώποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια επιθυμία που είναι της Σούλας Κουτσουραδή. Καλή ακρόαση, Σούλα.

0: Γιάννης Ντουνιάς, λοιπόν, να σε ζηλεύουν καλύτερα, έτσι λέγεται το τραγούδι, και τώρα πάμε σε ένα, μας ζήτησε ένα τραγούδι η φίλη μας η Μαρία από το Σίδνεϊ, το οποίο δεν μπορούμε να το βρούμε διότι τον τίτλο δεν μας τον είπε ακριβώς. Αυτό λοιπόν, μόνο μας στέλνει την αγάπη της, αυτό είναι το κυριότερο, και ναι, την αγάπη της και χαιρετισμούς λέει σε όλη την ελληνική παρικία της Μιλτζούρας. Επίσης την αγάπη της στέλνει και στις φίλες και φίλους που είναι μαζί της στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην γνωρίζεις. Πανταζής Λευτέρης. Εμείς διαλέξαμε κάτι άλλο. Λοιπόν.
1: Ένα καινούριο τραγούδι. Δεν μπορεί να με γνώρισε. Μάλλον θα παραγνώρισε.
2: Πάμε. Δώσε.
0: Από τη Μαρία, λοιπόν.

Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι πάλι αφιερωμένο από τον φίλο μας τον Σπύρο τον Πανταζόπουλο για τον καλό του φίλο τον Ευστάθιο Κουτσουραδί. Και ναι, λοιπόν, για να ακούσουμε το τραγούδι, ο Μάγκας Γενιές έτσι λέγεται και είναι αφιερωμένο από τον Σπύρο Πανταζόπουλο για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί.

Ναι, μάγκας γεννιέσαι, αυτό είναι αλήθεια, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε άλλη αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί που θέλει να ευχαριστήσει τον Σπύρο Πανταζόπουλο και του αφιερώνει το ακόλουθο τραγούδι.

Τον άνθρωπο το Μερακλή λοιπόν, και με το, άμα θέλετε να ξέρετε πως λέγεται ο εκτελεστής του τραγουδιού, Χρήστος Βόλη, έτσι λέγεται, αυτός είναι, συνήθως τραγουδάνε και γυναίκες μαζί του, δεν ξέρω γιατί δεν γράφει ποια είναι η γυναίκα που τραγουδάει μαζί του σε ορισμένα τραγούδια. Αυτό σας το διευκρινίζω. Αν καμιά φορά θέλετε να παίξουμε το ίδιο τραγούδι. Σκέτος, λοιπόν, θα τα ακούσουμε πάρα πολλές φορές τα τραγούδια αυτά, γιατί είναι καινούρια. Ναι, λοιπόν, να μην μακρηγορώ άλλο για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο τραγούδι που ακολουθεί και είναι αφιερωμένο από τον Σπύρο Πανταζόπουλο για τον Μιχάλη Δελημήτρου. Χαιρετισμούς λοιπόν στον Μιχάλη Δελημήτρου και την αγάπη μας, όχι μόνο από τον Σπύρο και από όλη την ελληνική παροικία, και ευχαριστούμε τη Μαρία και τον Μιχάλη που μας στέλνουν την αγάπη τους από το Σίδνεϊ με τα τραγούδια που διαλέγουν. Θα ψάξουμε να βρούμε το τραγούδι που ζήτησε η Μαρία, θα δούμε. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι και βλέπουμε.

Ναι, οι μάγκες λοιπόν, για τους μάγκες. Και πού είμαστε λοιπόν, Λευτέρης Πανταζής, αλλά το τραγούδι αυτό που ψάχνουμε για τη φίλη μας τη Μαρία δεν μας το βγάζει. Λοιπόν, πάμε στο Μαρινέλα, αλλά τι να σας πω, ναι. Τηλεφώνησε και ο φίλος μας ο Σάκης και είπε θέλει λέει, το τραγούδι σε Λίμπεϊ και θέλει να ευχηθεί στην Μαγδαλίνη να τα εκατοστήσει. Λοιπόν, θάνατο νερό με τη Μαρινέλα για τη φίλη μας την Μαρία.

Το αθάνατο νερό λοιπόν αφιερωμένο από όλη την ελληνική παροικία για τη φίλη μας την Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τηλεφωνάει κάθε εβδομάδα και ο Θεός να της δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο Σάκης, ο γίγαντας, για την να ευχηθεί χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει στην Μαγδαληνή Ράμμο. Λοιπόν, Celebes, όπως ανέφερα.

0: Ναι, λοιπόν, ναι, βρήκαμε και το τραγούδι που ήθελε η Μαρία, είναι ο 7ος ουρανός. Αυτό ήθελε να μας αφιερώσει, τέλος πάντων, που είμαστε τώρα. Πάμε λοιπόν σε μία αφιέρωση που είναι από τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή για τα μέλη του συλλόγου, και είναι να ήσαν τα νιάτα δύο φορές με το Στέλιο Καζαντζίδη. Για να τα ακούσουμε λοιπόν, αν και το
1: τακτικά,
0: μια στιγμή να φύγει η διαφήμιση και θα πάμε σε μισό λεπτό στο τραγούδι. Να σαν τα νιάτα δύο φορές για τα μέλη του συλλόγου, από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή.

Ναι, λοιπόν, από ό,τι ξέρουμε, χιλιάδες είναι οι γλώσσες που ομιλούνται παγκοσμίως, αλλά αυτές οι δύο που διαφέρουν είναι τα ελληνικά και τα κινέζικα. Δεν ταιριάζουν με καμία άλλη γλώσσα τα ελληνικά και τα κινέζικα. Ναι, διαφέρουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν, γι' αυτό είναι και δύσκολο να μάθεις ελληνικά. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι που ζήτησε η φίλη η Μαρία από το Σίδνεϊ και την ευχαριστούμε και πάλι διπλό ευχαριστώ στη Μαρία. Είναι για όλους εμάς αυτό το τραγούδι με το Λευτέρη Πανταζή και για τους φίλους και φίλες που έχει στο Σίδνεϊ. Από τη Μαρία λοιπόν το ακολουθώ τραγούδι.

Λευτέρης Φανταζής, λοιπόν, και έβδομος ουρανός, που είμαστε τώρα. Ναι, λοιπόν, τι ήθελα να πω, με λίγη καλή θέληση και εξάσκηση όλα τα μπορεί να τα κατορθώσει, λοιπόν, ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε και πάλι τη Μαρία για το τραγούδι που διάλεξε για μας και για τις φίλες της και τους φίλους της. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που διάλεξε ο φίλος μας ο Μιχάλης Δελημήτρου και μας στέλνει τους χαιρετισμούς και την αγάπη του, λοιπόν, και ευχαριστεί όλη την παροικία, ιδιαίτερος τον Σπύρο είπε και τον Ευστάθιο Κουτσουραδί. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, ο Θεός να σου δίνει πολλά χρόνια, φίλε, και προπάντων υγεία.

Γεια σου Μιχάλη, παλικάρι, και ευχαριστούμε. Ναι, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, αλλά δεν βλέπουμε να μας το βγάζει αυτό που ζήτησες. Μήπως είναι τίποτα, α ναι, δεν με, ναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι «Δεν με νοίζει». Εδώ έτσι το γράφει πάνω στο το τέτοιο, και είναι από το Μιχάλη Δελημήτρου για την παρέα του, λέει, στο Σίδνεϊ. Αυτό το τραγούδι, λέει, είναι και επιθυμία δικιά του. Είναι με το Στράτο Διονυσίου, «Δεν με νοίζει», έτσι λέει. Εμένα μου είπε «Δεν με νοιάζει». Δεν ξέρω, πολλές φορές κάνω και ορθογραφικά λάθη και στους τίτλους των τραγουδιών. Μην νομίζετε όλους, υπάρχουν πάντοτε τα λάθη σε οτιδήποτε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι που διάλεξε ο Μιχάλης Δελημήτρου. Και πάλι χαιρετισμούς, λοιπόν, Μιχάλη, από τον Ευστάθιο Κουτσουβαδί για σένα. Σου στέλνει τους χαιρετισμούς και την αγάπη του.

Ναι, λοιπόν, όπως ανέφερα, λάθη γίνονται, γι' αυτό μου δίνει και εμένα κάποιο περιθώριο στα δικά μου τα λάθη, όπως σας ανέφερα, αντί να γράψουν γιώτα αλφα, γράψανε όμικρον γιώτα, που προφέρεται νη. Λοιπόν, αυτό για το τραγούδι. Ευχαριστούμε και πάλι τους φίλους μας από το Σίδνεϊ, τον Μιχάλη και την Μαρία και όλη την παρέα τους. Ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία και ευλογία. Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό τη Σούλα, για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και την σύζυγό της Σεβαστή. Εγώ το μόνο που θέλω να πω στο Χαράλαμπο και στη Σεβαστή τους ευχαριστώ από καρδιάς, ξέρουν αυτοί, τέλος πάντων. Λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι που διαλέξαμε για τους φίλους μας τον Χαράλαμπο και τη Σεβαστή, και είναι από, όπως ανέφερα, από τον Ευστάθιο και τη Σούλα.

Ναι, λοιπόν, έχουν και ακόμα ένα τραγούδι ο Χαράλαμπος και η Σεβαστή, και είναι από τον Χρήστο Ράμου και τη Μαγδαληνή. Θα διαλέξουμε κάποιο τραγούδι για να παίξουμε, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το ακούλουθο τραγούδι είναι επιθυμία του Χρήστου Ράμου. Και όπως ξέρετε, ο Χρήστος Ράμος είναι και πρόεδρος στο Σύλλογο των Ηλικιωμένων. Αυτά λοιπόν, και του αρέσει ο Αετός με τον Σφάκιανάκη.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε τον Αετό. Τώρα πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που είναι επιθυμία του φίλου μας του Σάκη, του, και εγώ τον αποκαλώ γίγαντα, διότι στα νιάτα του ο Σάκης είχε μυϊκή δύναμη, δηλαδή ήταν πολύ δυνατός, να σας το πω και πιο στα λαϊκά που λέμε. Σάκη, απολαύσω το τραγούδι σου.

Παιδιά, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μέσα από τη ραδιοφωνία του Καυτού Φουμού και πάμε λοιπόν σε ακόλουθο τραγούδι που είναι και αφιερωμένο από τον το Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή, όπως ανέφερα πριν, για τον Χαράλαμπο Παναγιωτόπουλο και τη σύζυγό του, τη Σεβαστή. Βιάστηκε να ανοιχτώσει Νίκος Παπάζογλου. Απολαύστε το τραγούδι Χαράλαμπε και Σεβαστή από τους φίλους σας τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή.

Παπάζογλου, λοιπόν, ωραίος ο Παπάζογλου, μόνο που ξέχασα να πατήσω το κουμπί για να μην ακούσει τη διαφήμιση. Λοιπόν, πήραμε τηλεφώνημα από τη φίλη μας την Σεβαστή. Το μόνο που μπορώ να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ Σεβαστή για τα ωραία σου λόγια. Και εγώ σας εύχομαι, εσένα και το σύζυγό σας, να ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία και ευλογία. Επίσης, Σεβαστή, θέλει, λέει, ένα τραγούδι για την, ναι, για τους Χρήστο Ράμο και Μαγδαληνή, και εύχονται για στη Μαγδαληνή να τα εκατοστήσει τα γενέθλιά της, έχει, όπως αναφέραμε, η Μαγδαληνή, και τα άλλα τραγούδια που ζήτησε είναι για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό την Σούλα, ένα για μένα και ένα για τα μέλη του συλλόγου. Τέσσερα τραγούδια λοιπόν από την Σεβαστή Παναγιωτοπούλου και το σύζυγό της τον Χαράλαμπο. Λοιπόν, το επόμενο, το ακόλουθο τραγούδι, συγγνώμη, είναι λοιπόν για την Μαγδαληνή και τον Χρήστο Ράμο από τη Σεβαστή και τον Χαράλαμπο. Καλή ακρόαση, Χρήστο Ράμο και Μαγδαληνή.

0: Λοιπόν, κάναμε, ναι, πάτησε κάτι και μας έβγαλε κάτι άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, όπως ανέφερα, ζητήσε η Σεβαστή Παναγιωτοπούλου 4 τραγούδια. Παίξαμε τα δύο, όχι, το ένα, συγγνώμη. Πάμε στο δεύτερο που είναι αφιερωμένο πάλι από την Σεβαστή Παναγιωτοπούλου και το σύζυγό της τον Χαράλαμπο για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Πάλι διαλέξαμε τον Νίκο Παπάζογλου, ο υδροχός. Καλή ακρόαση Ευστάθιε και Σούλα. Οι καλοί σας φίλοι σας στέλνουν την αγάπη τους.
1: Μπούκας ο Ερίκος και τα μπούκα ο Αλέξης. Μπάσο Πέτρος Δραγούμης. Κιθάρα ηλεκτρική Κώστας Μπραβάκης. Κιθάρα ακουστική Σοκράτης Μάλαμας.

Νίκος Παπάζογλου, λοιπόν, ο υδροχός, και τώρα πάμε στην τρίτη αφιέρωση που είναι πάλι από την Σεβαστή Παναγιωτοπούλου και το σύζυγό της στο Χαράλαμπο, και είναι για τα μέλη του Συλλόγου. Λοιπόν, τα μέλη του Συλλόγου ξέρουν τι θα πει, να πείτε, να ευχαριστώ στο Χαράλαμπο και στη Σεβαστή.

Και πάμε τώρα λοιπόν και στην τέταρτη αφιέρωση που είναι για μένα από την Σεβαστή Παναγιωτοπούλου και το σύζυγό της, το Χαράλαμπο. Ευχαριστώ λοιπόν τη Σεβαστή και το Χαράλαμπο, διπλό ευχαριστώ για την καλοσύνη τους και διάλεξα ένα τραγούδι «Καράβι με σημαία ξένη Μπιθικότσης».

Γρηγόρης Μπηδικόζης, λοιπόν, και πάλι διπλό ευχαριστώ στο Χαράλαμπο και στη Σεβαστή, και όπως ανέφερα, ο Θεός να τους δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που ακολουθεί και είναι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, για ένα όνειρο χαμένο, και είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουρατζή για τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα. Καλή ακρόαση, Δημήτρη και Τούλα.

Μανώλης Σαγγελόπουλος, λοιπόν, και ήταν αφιερωμένο για τον Δημήτρη Χάλακα και την σύζυγό του, την Ντούλα, από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα. Και πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι ανταπόδοση από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του, την Τούλα, για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα. Αν μπερδευτώ λιγάκι, δεν πειράζει ρε παιδιά, εσείς ακούστε τα τραγούδια, εγώ πρέπει να έχω και κανένα ποτήρι νερό εδώ, για το καμιά φορά κολλάει το σάλιο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ελένη Βιτάλη, και το τραγούδι λέγεται «Ταχεία».

Μόλις ακούσαμε την Ελένη Βιτάλη στο τραγούδι «Ταχεία» και ήταν αφιερωμένο από τον Δημήτρη Χάλακα και τη σύζυγό του την Τούλα για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Και πάμε σε ένα τραγούδι που είναι, θα το αφιερώσουμε στη φίλη μας την Μπάρμπαρα. Μπάρμπαρα, if you listen, this song is for you.

Ναι, λοιπόν, πήραμε και τηλεφώνημα από τον Χρήστο Ράμο και τη σύζυγό τη Μαγδαληνή και θέλουν, λέει, να ευχαριστήσουν όλες και όλους που τηλεφωνήσανε και βάλανε τραγούδια και ευχηθήκανε την Μαγδαληνή χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της. Και μας είπε να βάλουμε για όλους και όλες ένα τραγούδι. Λοιπόν, και τι δεν κάνω με τη Βιτάλη, και είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για όλους εσάς που και όλες και όλους που τηλεφωνήσατε για να ευχηθείτε χρόνια πολλά στην Μαγδαληνή. Απολαύστε λοιπόν, Ελένη Βιτάλη, και τι δεν κάνω.

Λοιπόν, ακούσαμε πάλι την Βιτάλη και επειδή η ώρα είναι παρά 22 λεπτά και έχουμε ακόμα τις αφιερώσεις του Παύλου Νικολιά, επίσης μην νομίζετε ότι ξεχάσαμε τις δικές σας αφιερώσεις, ο Ευστάθιος Κουτσουραδής, ένα τραγούδι για μένα, ο Βασίλης Γιανακοπουλόπουλος, ο Χρήστος Ράμος και η Μαγδαληνή. Λοιπόν, αν δεν μας πάρει η ώρα, δεν πειράζει, για μένα τα τραγούδια. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς και ο Θεός να σας δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλες και όλους. Και σας ευχαριστώ, διπλό ευχαριστώ λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια που θέλει ο Παύλος Νικολιάς και αν προλάβουμε θα βάλουμε και αυτά που ανέφερα για μένα. Νησιώτικα λοιπόν, όπως πάντα, ο Παύλος Νικολιάς, τον ευχαριστώ που ποτέ δεν παραπονιέται για τίποτα. Και όπως πάντα για τον Σπύρο, για τη Χριστίνα, για μένα, για τη Ρίνα Κοντογιάννη και για όλη την παροικία.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε μια σειρά από τραγούδια με το Βαγγέλη Κονιτόπουλος και που είναι και φυσικά αφιερωμένα από τον Παύλο Νικολιά και νησιώτικα όπως πάντα. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε τον Παύλο και ο Θεός να του δίνει πολλά χρόνια και προπάντων υγεία. Λοιπόν, να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στα πέντε κορίτσια της Μιλτζούρας που πάνε και ψωνίζουν στο μαγαζί του θείου Μαϊμού ή Άγγλο Μάγκης. Λοιπόν, καλή ακρόαση στα κορίτσια, αν και νομίζω ότι θα κοιμούνται αυτή την ώρα. Δεν πειράζει, όμως εμείς έχουμε την ευχαρίστηση να τους βάλουμε τραγούδι.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, εδώ πάμε προς το τέλος του προγράμματος και όπως πάντα, λοιπόν, είναι και τι να πούμε. Το πρόγραμμα έγινε μουσικό παρελθόν, αυτό μπορώ να σας πω, μέχρι την άλλη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι κοντά σας. Ναι, λοιπόν, ανακοίνωσης της Εκκλησίας, την Κυριακή μόνο έχει λειτουργία, είναι λέει του Μανθαίου, των Αγίων Πάντων, μικρός αγιασμός, 8:30 η ώρα της λειτουργίας. Είπαμε ευχαριστώ στον Πάτερ, στα παιδιά που στις χριστιανούς και χριστιανές, και πάλι ένα ευχαριστώ σε όλους. Λοιπόν, επειδή δεν μας φανεί πάρα πολύ η ώρα, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα διαρκεί μέχρι τις 10, αλλά εμείς κάθε εβδομάδα παραβιάζουμε το ωράριο του προγράμματος. Αυτά λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας λίγο να νουρίσω και να σας πω μετά καληνύχτα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, όπως σας ανέφερα, η ώρα κοντεύει παρά 2 λεπτά, δεν έχουμε άλλο χώρο για μουσική. Το μόνο που θέλω να πω, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που μας τηλεφωνήσατε και ναι, λοιπόν, πριν όμως κλείσουμε και πούμε καληνύχτα, ας ευχαριστήσουμε και το Hot FM που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε ελληνικό πρόγραμμα κάθε Δευτέρα. Ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show, and thank you everyone, and we'd like to thank you the Hot FM because it gives us the opportunity to do the Greek show every Mondays. So good night and sweet dreams to everyone, and thank you very very much, the Hot FM. Αυτά λοιπόν για το Hot FM. Όπως αναφέραμε, εμείς ευχαριστούμε και πάλι αυτούς που μας τηλεφωνήσανε. Όσο για τα τραγούδια που θέλατε εσείς να μου αφιερώσετε, θα τα παίξουμε την άλλη Δευτέρα. Μη στεναχωριέστε, κάθε Δευτέρα το πρόγραμμα διαρκεί από τις 7 μέχρι τις 10. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά και καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά. Και πάλι όπως είπαμε, ευχαριστώ και αυτούς που μας ακούσανε. Ο Θεός να σας δίνει λοιπόν πολλά χρόνια και προπάντων υγεία σε όλους και όλες. Καληνύχτα σας και πάλι και παραμυθένια να γίνουν τα όνειρά σας.